0: Escuchas tu radio.
1: Escuchas tu radio.
0: 101.7.
2: Wow. Το πείσαι δεν είναι στάσου, α. Αγεώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.